Δες το τουάλι βερμοκάρι, η κνεπ, η γοσκουιάνη, ξάρε ουμονά τρέπας.